0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Nice to see you.
6: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Παρασκευή πρωί, περιμένουμε να πάει βράδυ για να ακούσουμε ροκόμελο.
1: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio.

0: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Λίγο, όχι. Τη μουσική τη θέλουμε όπως της αξίζει. Ολόκληρη. Για 13η σεζόν, κάθε Τρίτη 10 με 12 το βράδυ, παίρνουμε μαζί μουσικές ανάσες. Δύο ώρες με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας ταξιδεύουν και μουσικές που δεν χωράνε σε μετριότητες. Επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής Χριστίνα Δελιγιάννη. Eternal Radio, εκεί που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, απλώς παίρνει ανάσα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Αφεύγεις σε σκία στου χρόνου την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Από τη βρετανική εισβολή και τη soul των 60's στη μεγαλειώδη δεκαετία του 70 και από τη synth-pop αυτοκρατορία των 80's ως την πολυσυλλεκτικότητα του σήμερα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή δεκαετιών γεννήθηκε η ραδιογραφία. Όχι απλά μια εκπομπή, ένας χώρος όπου η μουσική δεν παίζεται, μοιράζεται, όπως τη μοιράζεται μια παρέα, όπως γράφεται ιστορία στο ραδιοφωνικό αέρα και θα τη γράψουμε μαζί. Είμαι ο Πάνος Καλογρίδης και το ραντεβού μας είναι κάθε Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ στον Eternal Radio.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό. Κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου ΣΑΖΑ.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
3: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν στιγμές που θες να ακούσεις αυτό.

0: αλλά μπορεί και αυτό.
1: Τι ήθελα να κάνω, έχω ξεχάσει. Θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω. Ώσπου να θυμηθώ, θα περιμένω.
2: Θυμάμαι τραγούδια να λες για τις άδειες στιγμές, τις χαμένες καρδιές.
0: Όλα αυτά τα έχει ο Λαβύρινθος για 11η σεζόν στον αέρα. Κάθε Τρίτη 8 με 10 μόνο στο Eternal Radio.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
5: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

Ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.

0: Νωρίς νωρίς την Πέμπτη οι νότες ετοιμάζονται, χουρδίζονται, φρεσκάρονται, παίρνουν το θέμα τους και ξεκινούν για τον πιο φιλόξενο ιντερνετικό σταθμό, το Eternal Radio φυσικά. Ισόλμη το κλειδί της για την εξώπορτα, κυφά με το δικό της για την κυρία είσοδο, τρυπώνουν και από τις 6 στις 8 το απόγευμα σας καλωσορίζουν και σας κρατούν συντροφιά με μουσική που συντονίζει η Βάσια η Μητρά. Κάντε τις πρόβες σας, καθαρίστε το λαιμό σας και ραντεβού στο Eternal Radio να τραγουδήσουμε.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Είναι ένα ταξίδι στα αστέρια εφικτό? Σύμφωνα με κάποιους επιστήμονες είναι, αρκεί κάποιος να ταξιδέψει πολύ γρήγορα, γρηγορότερα και από την ταχύτητα του φωτός. Τώρα θα μου πείτε και πώς μπορεί κάποιος να ταξιδέψει τόσο γρήγορα. Αφήστε, μην κουράζεστε, σας έχω την απάντηση. Ο πιο ασφαλής και γρήγορος τρόπος για να ταξιδέψει κάποιος τόσο μακριά είναι η μουσική. Night Sky με το Μίλτο Μαρίνι. Ένα μουσικό ταξίδι στα αστέρια, Δευτέρες στις 8, στο Eternal Radio.

0: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην στον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει 1 φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νερό και αρμύρα να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας.
2: Με τις μελωδίες να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας. Η μουσική ξέρει να γεμίζει με χρώμα την ψυχή μας σε ένα ταξίδι που ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει. Είμαι ο Γιάννης Παναγιωτίδης και σας προσκαλώ και φέτος να γίνουμε συνταξιδιώτες το χρωματίζοντας το πεντάγραμμο κάθε Πέμπτη βράδυ 8 με 10. Πάντα εδώ, στο Eternal Radio.

Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα στο Eternal Radio.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Ροκ Σιντερέλα με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Ready.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Nice to see you.
6: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Παρασκευή πρωί, περιμένουμε να πάει βράδυ για να ακούσουμε ροκόμελο.
1: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio.

0: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: 6.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, στο Eternal Radio.

Καλώς τους, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, 6 ώρα εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Αρμονικές διαδρομές και είμαι η Ευτυχία Σταυράκη μαζί σας για 2 ώρες στις επιλογές λοιπόν των τραγουδιών και στη συζήτηση μαζί σας στο chat. Αλλά ακόμα και αν επιλέξετε να μην μας μιλήσετε με γραπτό λόγο, χαιρόμαστε να είστε εδώ και να κάνουμε αυτή τη διαδρομή ακούγοντας. Λοιπόν, μια βροχερή μέρα η σημερινή, όπως αρμόζει στο μήνα που διανύουμε, τον Οκτώβρη. Έτσι μην ξεχάσουμε και τις εποχές, να είναι όπως πρέπει να είναι. Οκτώβριος ο βροχάρης που λέμε. Λοιπόν, όπου και αν είστε, η διαδρομή μαζί σας μόλις ξεκίνησε, γι' αυτό οπλιστείτε με τα απαραίτητα. Αν είστε στο αυτοκίνητο, μην ξεχάσετε, φορέστε ζώνη και ανοίξτε την ένταση. Αν είστε στο σπίτι σας, χρησιμοποιήστε την κάλλιστη πηγή ήχου, τα έχουμε πει αυτά, για να έχετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόδοση και να γίνει πολύ όμορφη η εμπειρία σας και η διαδρομή σας μαζί μου. Έχουμε πολλά να πούμε, θα ξεκινήσουμε έτσι την πρώτη ώρα με πιο χαλαρή μουσική και τραγούδια με στίχους αργότερα. Και τη δεύτερη ώρα θα αλλάξουμε λίγο ύφος. Έχουμε όμως να πούμε αρκετά. Επομένως, σας καλησπερίζω και συνεχίζουμε με την Μπόκο Βεν, έναν εξαιρετικό Γάλλο κιθαρίστα πολύ αγαπημένο και ένα κομμάτι από το Drive, το Night Call που έχει κάνει η διασκευή. Καλή ακρόαση, καλά να περάσουμε.

Καλώς, ε. Είναι πολύ καλός στο παίξιμο ο Τίμπο Κοβέν και εξαιρετικές δουλειές έχει βγάλει. Τον παρακολουθώ, τον παρατηρώ, μ' αρέσει και μ' αρέσει και ο συνδυασμός που κάνει της κλασικής με τα ανατολίτικα κομμάτια. Έχει φτιάξει ένα δίσκο πολύ ωραίο. Λοιπόν, φρόντισα να συλλέξω κάποια κομμάτια ήπιων τόνων, διότι νομίζω η μέρα το απαιτεί. Είναι έτσι αυτή η ωραία βροχούλα, ανάλογα που είστε βέβαια. Αν είστε μέσα είναι ωραία, αν είστε έξω είναι λίγο ζόρικα, αν βρέχει. Έχει λοιπόν αυτή την ωραία βροχούλα, αυτό το μουντό καιρό. Θέλουμε λίγο χουχούλιασμα, λίγο ζεστούλα, ένα ζεστό ρόφημα ίσως και χαλαρωτική μουσική. Και σας πάω σε ένα κομμάτι που είναι έτσι ήρεμο. Για πάμε.

Αυτό ήταν το La Longa Bolero του Φερνάντο Φρατσέλη και είναι ρυθμός μπολέρο. Είναι ωραίοι ρυθμοί αυτοί, δεν συμφωνείτε? Και θα σας πάω σε ένα άλλο. Είναι το Caravan του Duke Ellington και του Juan Tizol, αλλά θα τα ακούσουμε από τη διασκευή που έγινε για τις απαιτήσεις του Σοκολά, της γνωστής ταινίας. Απολαύστε το Caravan.

Ο Δημήτρης μου υπενθυμίζει ότι κάθε φορά που κάνω εκπομπή βρέχει. Ναι, πέρσι έβρεχε κάθε Πέμπτη, φέτος βρέχει κάθε Τετάρτη. Λοιπόν, Οκτώβρης, αυτός ο μήνας με το ωραίο το στρογγυλό το «Ο» μπροστά. Που λένε ότι πήρε το όνομά του από το 8, γιατί δεν θυμάμαι σε ποια χρόνια. Αλλά ήταν οι μήνες δύο λιγότεροι, ήταν 10, άρα ο Οκτώβρης ήταν ο 8ος μήνας και από εκεί πήρε το όνομά του. Οκτώβρης, και τι έχει ο Οκτώβρης, έχει γιορτές. Γιορτάσε ο Διονύσης, γιορτάζει ο Δημήτρης, Άρτεμις, ο Κράτης, Σέργιος, έχει πάρα πολλά ονόματα. Έχουμε την 28η, την Εθνική Επέτειο, έχουμε Παγκόσμια ημέρα. Τρίτης ηλικίας, των ζώων, των εκπαιδευτικών, του ταχυδρομείου, του αυγού, που είπαμε την προηγούμενη φορά. Είναι ο μήνας της σποράς, σποριάς, η σποριά της ή αηδημητριά της. Όποιος παίρνει, λέει, τον Οκτώβρη, έχει 8 σειρές σταλόνι. Έτσι, νοικοκυρεμένες δουλειές. Έχουμε τα ελευσίνια, είχαμε τα ελευσίνια μυστήρια που γίνονταν κάθε Οκτώβρη. Και έχουμε και πολλούς μύθους για το φθινόπωρο. Έχουμε το μύθο της Περσεφόνης, της Δήμητρας. Έχουμε το έθιμο της Περπερούνας και της Τζαμάλας. Έχουμε πολλά να πούμε. Και όχι μόνο αυτά για τον Οκτώβρη, αλλά ήταν και μια εβδομάδα λίγο περίεργη. Συνέβησαν πολλά πράγματα. Θα τα πούμε αφού ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, το οποίο μας έρχεται από μια ταινία, «Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας», και τη μουσική την έχει γράψει ο Χένερ Μαντσίνι. Και αυτό που θα ακούσουμε είναι το θέμα της Μέγκης, Μέγκης Theme. Καλή απόλαυση.

Είναι λοιπόν μια εποχή που από τα πολύ παλιά χρόνια κάνανε το έθιμο της Περπερούνας ή Πυρπυρούνας. Πυρπυρούνα, πυρπατή, το Θεό παρακαλεί για να βρέξει μια δυνατή. Ήταν, ας το πούμε, τα κάλαντα της άνοιξης ή του φθινοπόρου. Και αυτό το έθιμο έρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα και από τα Βαλκάνια και ήταν ένα έθιμο προς παράκληση να βρέξει για τα χωράφια, γιατί όταν υπήρχε ξηρασία οι αγρότες ήθελαν βροχή, επομένως έβγαλαν αυτό το έθιμο. Και ποιο ήταν? Έπαιρναν ένα κορίτσι, η γιαγιά μου το έχει ζήσει αυτό το έθιμο στη Μακεδονία. Έπαιρναν λοιπόν ένα κορίτσι και το έντυναν με πρασινάδα, με φτέρι κυρίως, αλλά και με άγρια έτσι χόρτα ή με μυρτιά ή άγρια χόρτα, τέλος πάντων. Και με τη συνοδεία άλλων κοριτσιών χτυπούσαν τις πόρτες των σπιτιών του χωριού και έβγαινε η νοικοκυρά. Και αφού τραγουδούσαν την Περπερούνα τα κορίτσια, η νοικοκυρά έβρεχε το κεφάλι με λίγες σταγόνες νερού, το κεφάλι της κοπέλας, ή με λίγο νερό από μία κανάτα, και στο τέλος έδινε κεράσματα. Έδινε αλεύρι, αυγά, τυρί για να φτιάξουν πίτες ή έδιναν χρήματα. Και έτσι λοιπόν, ας πούμε, ότι καλούσαν τη βροχή με αυτό το τελειτουργικό να έρθει. Αυτή λοιπόν είναι η Περπερούνα. Εμείς πάμε σε ένα βαλσάκι από το Παρίσι.

Αυτό ήταν το βαλσάκι. Να πούμε και για ένα άλλο έθιμο, που και αυτό μας έρχεται από την Βόρεια Ελλάδα, από τη Θράκη. Είναι το έθιμο της τζαμάλας. Τζαμάλα που έρχεται από την αραβική λέξη τζαμάλ, που σημαίνει καμήλα. Βέβαια, με άλλον τρόπο υπάρχει και στα Γιάννενα, αλλά αυτό το έθιμο στα Ιωάννινα είναι αποκριάτικο, ενώ στη Θράκη γίνεται τώρα. Γίνεται κυρίως την παραμονή ή ανήμερα του Αγίου Δημητρίου. Τι είναι αυτό τώρα? Είναι ένα δρόμενο λοιπόν, όπου δημιουργείται ένας ξύλινος σκελετός που παίρνει τη μορφή καμήλας και σκεπάζεται με χαλιά, προβιές, κουδούνια, χάντρες, και κάτω από τον σκελετό μπαίνουν άντρες που κινούν το ζώο, ενώ συνοδεύεται από τον τζαμαλάρι, τον συνοδό δηλαδή, και χιουμοριστικά ή σατυρικά έτσι δρόμενα με τραγούδια και ευχές στα σπίτια του χωριού, του τόπου. Αυτή η Θράκη έχει να δώσει πολλά στο... έχει δώσει μάλλον πολλά στα έθιμα και, στο... και στις μουσικές. Για βροχές λοιπόν μιλάμε, για φθινόπωρο μιλάμε, για αεράκια μιλάμε, για δροσιά μιλάμε, όλα αυτά τα ωραία. Και θα σας πάω τώρα στο Αλταλένα. Είναι ένα κομμάτι που αγαπώ πάρα πολύ, είναι και αυτό βάλς. Νομίζω οι περισσότεροι το έχετε ακούσει. Αν δεν το έχετε όμως ακούσει, ανοίξτε λίγο την ένταση, βάλτε τα καλά σας ακουστικά και απολαύστε αυτή την εμπειρία, γιατί είναι εμπειρία. Κάθε φορά που ακούμε την Αλταλένα. Καλή ακρόαση.

Ελάτε, πείτε μου τώρα, πείτε μου γνώμες για τη μουσική αυτή, γιατί την αγαπώ πολύ και θέλω να ξέρω και τη δική σας άποψη. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μας είπε ότι οι τζαμάλες είναι οι φωτιές στα Ιωάννινα, τις απόκριες. Ναι, όντως, αν το άκουσες, το είπαμε και λίγο πιο πριν, ότι έχει άλλο χαρακτήρα στα Γιάννενα. Όμως, στη Θράκη φτιάχνουν την καμήλα, διότι η καμήλα, λέει, έχει την ικανότητα να εντοπίζει πολύ καλά που είναι το νερό. Άρα, λοιπόν, από εκεί έρχεται και είναι ένα έθιμο που συνδέεται με τη σπορά και τη γονιμοποίηση. Γι' αυτό και το δρόμενο αυτό γίνεται, καθώς περνούν, λέει, από τα σπίτια μπροστά και δίνουν ευχές. Ευχές για γονιμότητα και να μεγαλώσουν οι σπόροι και να πάρουμε ό,τι πρέπει να πάρουμε. Φθινόπωρο φθίνουν οι πόροι. Φθίνουν δηλαδή οι πόροι που έχουμε το καλοκαίρι. Δεν έχουμε πια τα κεράσια, δεν έχουμε τα καρπούζια, δεν έχουμε τα νεκταρίνια και όλα αυτά τα ωραία. Αλλά δεν μπορώ να ταιριάξω αυτή τη λέξη με αυτή την εποχή, γιατί όταν σκέφτομαι τα κάστανα, τα καριδάκια, τι να πω, τα μιλαράκια, τα χλαδάκια, ότι τα πορτοκάλια αρχίζουν και γίνονται πιο νόστιμα, σε λίγο θα έχουμε και τα μανταρίνια, είναι δυνατόν να φθήνουν, αφού όλα αυτά είναι τέλεια. Και όχι μόνο αυτά, αλλά οι κολοκύθες που φτιάχνουμε κολοκυθόσουπα. Απαπα! Και κολοκυθόπιτα γλυκιά. Βρε παιδιά, πώς ταιριάζει αυτό το φθήνο με το φθινόπωρο. Και έχουμε και τις ελιές. Κοίτα να δεις τώρα. Και έχουμε και φυτέματα πολύ ωραία. Τι να σας πω, πήγα στη Λαϊκή και το τι βρήκα στο μπάγκο με τα λουλούδια δεν λέγεται. Τα χρυσάνθεμα. Πήρα βολβούς, πολλούς βολβούς. Δεν τους έχω φυτέψει ακόμα, γιατί πάνω που πήγα να κάνω δουλειά, τσουπ, ξεκίνησε η βροχή και μπήκα μέσα. Περιμένω όμως. Είμαι σε αναμονή πότε θα σταματήσει να βγω. Έτσι που λέτε με το φθινόπωρο. Πού θα σας πάω. Τσακ Μαντσιόνε. Feels so good. Feels. Για πείτε.

Γιουζέλ, τι είναι αυτό βρε Μίλτο? Γιουζέλ, δεν είναι δηλαδή βυζαντινό? Όχι. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, μιλάμε για γλυκά εδώ στο chat. Αυτό ήταν ο Τσακ Μαντσιόν, λοιπόν, και το Feel So Good. Τι να πω τώρα για τα γλυκά που έχετε ανοίξει εδώ συζήτηση? Κουρκουμπίνια, τρίγωνα πανοράματος, και βλέπω εδώ και μια φωτογραφία που πραγματικά αυτό το γλυκό δεν το έχω ξανακούσει. Λέγεται γκιουζέλ, όπως μας λέει ο Μίλτος, αλλά... Παναγία μου. Αλλά μ' αρέσει γιατί μου θυμίζει το βυζαντινό, και το βυζαντινό είναι ένα πολύ αγαπημένο γλυκό. Ωστόσο, εγώ να πάω λίγο πίσω να μιλήσω για το πόσο ωραία είναι να τρώμε τις σελίτσες μας, να τρώμε τα τυράκια μας, να τρώμε τα καρυδάκια μας. Όλα αυτά τα φθινοπορεινά, τα ταπεινά, τέλος πάντων. Πια βυζαντινά και πολίτικα λέμε τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, τρεσαβίσος, καλέξικο. Δεν μπορούν να λείπουν από το πρόγραμμα καλέξικο, ε. Ας τα ακούσουμε, και πολύ μου αρέσει που έχουμε φτιάξει αυτή την παρεούλα και τα λέμε. Θα συνεχίσουμε μετά. Πάμε.

Αυτή ήταν λοιπόν η Καλέξικο. Μου μείνει τώρα ο Κώτλια Λουκουμάς, έτσι Θοδωρή. Ήτανε και πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, φεύγουμε όμως από τα αγγλικά, γιατί λέμε για το φθινόπωρο και εγώ προσπαθώ να επανέλθω στην ροή του προγράμματος, τέλος πάντων. Αλλά είναι ωραία όμως, δεν μπορώ να πω. Είναι πολύ ωραία η παρέα σας. Και θα σας πω τώρα για το μύθο της Περσεφόνης και της Δήμητρας, της μητέρας της. Και μια και έχουμε εδώ στην Ελευσίνα το χώρο, τον αρχαιολογικό, και μέσα έχει και το μουσείο, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να τον επισκεφθεί κανείς αυτή την περίοδο. Ακόμα καλύτερα αν έχει και ξεναγό για να μπορεί να καταλάβει τι βλέπει. Λοιπόν, και όπως είπαμε και πριν, κάθε φθινόπωρο στην αρχαία... Στα αρχαία χρόνια γίνονταν τα Ελευσίνια μυστήρια προς τιμή της θεάς Δήμητρας, όπου Δήμητρα είναι η μήτυρ της γης, από τη λέξη «δα» που σημαίνει «γη» και «μήτυρ», η μητέρα της γης. Λοιπόν, θα σας πω τον, θα σας διαβάσω τον μύθο, παρόλο που το ξέρω και τον έχω πει πάμπολες φορές και στα παιδάκια μου και αλλού, από ένα άρθρο της Μηχανής του Χρόνου. Η αρπαγή της Περσεφόνης λοιπόν από το Πλούτονα και ο θρήνος της θεάς Δήμητρας, ο μύθος που εξηγεί τον υπέροχο κύκλο της φύσης. Η Περσεφόνη ήταν κόρη της θεάς της Γεωργίας Δήμητρας και του Δία, και ο Δίας ήταν ο αδερφός της Δήμητρας. Ο πατέρας των θεών λοιπόν, γνωστός για τις ερωτοτροπίες του, αποφάσισε να αποπλανήσει και την απόμακρη θεά που αδιαφορούσε για τους άντρες. Έτσι ο Δίας μεταμορφώθηκε σε τάβρο και σαγίνευσε τη Δήμητρα, η οποία έμεινε έγκυος. 9 μήνες αργότερα γεννήθηκε ένα κοριτσάκι το οποίο ονομάστηκε Περσεφόνη. Όσο μεγάλωνε η Περσεφόνη, μεγάλωνε και η ομορφιά της. Όταν την είδε ο Πλούτωνας, θεός του Άδη, την ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα και αποφάσισε να την κλέψει. Σύμφωνα με τον ομηρικό ύμνο προς τη Δήμητρα, η νεαρή Περσεφόνη μάζευε λουλούδια στο νήσιο πεδίο. Τη συντρόφευαν η Αθηνά, η Άρτεμις και οι ωκεανίδες νύμφες. Ανέμελη λοιπόν η Περσεφόνη απομακρύνθηκε από τη συντροφιά της, αναζητώντας το πιο όμορφο λουλούδι. Όταν έσκυψε να πιάσει έναν άρκισο, η γη χωρίστηκε στη μέση και από τα έγκατα εμφανίστηκε ένα άρμα. Ο οδηγός ήταν ο Πλούτωνας, που με το ένα χέρι κρατούσε τα χαλινάρια των αλόγων και με το άλλο άρπαξε την πανέμορφη κοπέλα. Οι κραυγές της δεν ακούστηκαν από κανέναν και η Περσεφόνη κατέβηκε στον κάτω κόσμο. Η Δήμητρα έψαχνε μάταια την κόρη της μέρα και νύχτα. Από τη λύπη της, η γη και οι καλλιέργειες άρχισαν να μαραζώνουν. Μετά από καιρό, ο ήλιος που έβλεπε τα πάντα από τον ουρανό, λυπήθηκε τη θεά και της είπε που βρισκόταν η κόρη της. Η Δήμητρα απέτησε να επιστραφεί η Περσεφόνη, αλλιώς δεν θα άφηνε τη γη να ξανανθίσει. Ο Δίας, παρεκκινημένος από τις ηκεσίες των ανθρώπων που πεινούσαν, διέταξε τον Πλούτωνα να ελευθερώσει την Περσεφόνη. Ο θεός του Άδη δεν είχε άλλη επιλογή από το να υπακούσει, αλλά πρώτα έδωσε στην Περσεφόνη να φάει ένα ρόδι. Ο Πλούτωνας γνώριζε ότι αν η κοπέλα κατανάλωνε τροφή στον κάτω κόσμο, θα δαινόταν μαζί του και δεν θα μπορούσε να φύγει. Η Περσεφόνη έφαγε 6 σπόρια και επισφράγισε τη μοίρα της. Όταν το έμαθε η Δήμητρα, έγινε έξαλλη και για να ηρεμήσει, ο Δίας πρότεινε έναν συμβιβασμό. Για κάθε σπόρο που έφαγε, είπε έναν συμβιβασμό. Για κάθε σπόρο που έφαγε, η Περσεφόνη θα έμενε και 1 μήνα στον Άδη. Έτσι η κοπέλα θα περνούσε το μισό.

ύμνο προς τιμή της θεάς Δήμητρας. Παραλλαγές του μύθου εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και ανάλογες θεότητες υπάρχουν ακόμα και στη Μεσοποταμία. Στην Οδύσσια η Περσεφόνη παρουσιάζεται ως σύντροφος του Πλούτονα και βασίλισσα του κάτω κόσμου που εμπνέει τον τρόμο στις ψυχές των θνητών. Σε άλλες διηγήσεις συνδέεται με τη γονιμότητα της γης, την αναγέννηση και την αθανασία. Αυτά είχα να σας πω για τον μύθο. Μ' αρέσει αυτός ο μύθος. Για να δω, προλαβαίνουμε να ακούσουμε. Ναι, θα βάλουμε ένα κομματάκι ακόμα και θα πάμε σε διαφημίσεις. Come Home λέγεται το επόμενο κομμάτι. Είναι το πρώτο με στίχους για σήμερα και ανήκει στους Handsome Shirt. Καλή ακρόαση.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε

0: business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, στο Eternal Radio.

Woman's Heart, πολύ ωραίο κομματάκι, ε. Τι λέτε? Πού είστε, για πείτε μου, από πού ακούτε? Είστε στο σπίτι, στον καναπέ? Είστε στο γραφείο? Είστε στο αμάξι? Πώς έχουμε συναντηθεί σήμερα? Για πείτε, για γράψτε, έτσι να ξέρω κι εγώ πώς είστε. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι κάποιος τώρα θα φτιάξει μια μιλόπιτα, από ό,τι καταλαβαίνω, και θα μου τη φέρει κιόλας, έτσι, να φάμε μιλόπιτα. Γιατί για φρούτα δεν λέγαμε, ε? Έτσι, φρούτα, υγιεινά τρώμε, μήλα. Λοιπόν, είπαμε για το έθιμο της Τζαμάλας, είπαμε για το μύθο της Περσεφόνης, είπαμε για την Περπερούνα, είπαμε για τις γιορτές του Οκτώβρη, είπαμε για βολβούς, κολοκύθες, καριδάκια, ελιές, είπαμε για τα ελευσίνια μυστήρια. Τι άλλο να πούμε? Τίποτα δεν σας λέω. Θα βάλω Sting και Shape of My Heart και θα σας πω μετά. Για πάμε.

0: Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που μου εκφράζουν την ευχαρίστησή τους για τις μουσικές επιλογές. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι όντως περπατάμε μαζί, όντως ναι, κάνουμε τη διαδρομή μαζί. Είναι αρμονική η διαδρομή μας η σημερινή από ό,τι φαίνεται. Και να ξέρετε ότι πέρα από το ότι το απολαμβάνω εγώ, έχει μια διαδικασία αυτό στο σπίτι, να συγκεντρωθούν δηλαδή τα κομμάτια, να ταιριάζουν μεταξύ τους και πάντα σκέφτομαι πώς θα νιώθετε και χαίρομαι που σας αρέσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για μένα αυτό, και επίσης χαίρομαι που το εκφράζετε, γιατί νιώθω ότι δεν είμαι μόνη μου πίσω από ένα μικρόφωνο, ότι όντως όλα αυτά φτάνουν στα αυτιά σας και τα απολαμβάνετε. Θα αλλάξω λίγο ύφος, γιατί την εβδομάδα αυτή έγιναν πολλά πράγματα από την προηγούμενη Τετάρτη μέχρι σήμερα. Και θέλω να πω ότι μέσα σε αυτές τις μέρες του Οκτώβρη, που άλλες είναι βροχερές και άλλες έχουν ήλιο, υπήρξαν για κάποιους ανθρώπους κάποιες μέρες που ο ήλιος ήταν μόνο στον ουρανό. Και μιλάω για φίλους, για γνωστούς, αλλά και για μένα που αποχαιρετήσαμε αγαπημένα πρόσωπα λίγες μέρες πριν. Πρόσωπα που η διαδρομή τους εδώ στη γη τελείωσε. Και δεν το λέω αυτό ούτε για να συγκινηθούμε, ούτε για να στενοχωρηθούμε. Γιατί πιστεύω πως οι διαδρομές απλά αλλάζουν τόπους. Δεν τελειώνουν. Και επίσης, όταν βρέχει, σίγουρα μετά βγαίνει ο ήλιος. Ωστόσο, μέσα από αυτούς τους αποχαιρετισμούς, θυμόμαστε πόσο ωραίο είναι να ζεις τη στιγμή. Δεν είναι. Και τίποτα να μην σκεφτείς. Τίποτα να μην αναλύσεις, να μην φιλοσοφήσεις. Αυτό και μόνο. Να κάνεις δηλαδή με αγάπη το καθετή, να ρουφάς αυτή τη στιγμή, να είσαι εκεί. Είτε είναι ο πόνος του άλλου, είτε είναι ο πόνος ο δικός σου, στον ενθουσιασμό, στη χαρά του άλλου, στον προβληματισμό, στο φαγητό που μαγειρεύεις, στον κήπο που σκάβεις, στη δουλειά που πας κάθε πρωί ή απόγευμα. Κάπου πρέπει να βρούμε τον τρόπο να γίνεται με αγάπη. Γίνεται, ναι, γίνεται. Έχω μια φίλη, την Παναγιώτα, καλή της ώρα, που όταν περπατούσαμε στο δρόμο, σταματούσε σε όποιον έβλεπε και πιάνει κουβέντα. Δεν είχα χειρότερο και εγώ σκεφτόμουν, άντε πάλι, βαριέμαι να περιμένω και πότε θα τελειώσει και μπυρι-μπύρι και ιστορίες τέτοιες. Αλλά αυτή έδινε το χρόνο της. Δεν άφηνε τον άλλο να φύγει έτσι. Τώρα μπορώ να το καταλάβω αυτό που έκανε. Δηλαδή σκέψου, συναντάς έναν άνθρωπο στο δρόμο, στη ζωή, οπουδήποτε, και για λίγο ή πολύ το αφιερώνεις ένα κομμάτι του χρόνου σου. Ένα κομμάτι που είναι καθαρά δικό σου. Γιατί η διαδρομή είναι μόνο δική μας ουσιαστικά. Εμείς την περπατάμε. Απλά οι δρόμοι διασταυρώνονται ή απλώνονται παράλληλα και συνεχίζουν ή αλλάζουν πορεία. Και χρειάζεται λοιπόν μια ζεστή ματιά, ένα χέρι να κρατήσεις, ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, έναν λόγο όμορφο, αληθινό. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ ευγνώμων για όλους τους ανθρώπους με τον οποίο οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν, με όμορφο ή με άσχημο τρόπο, γιατί και αυτά παίζουν. Και εύχομαι στην τελική πάντα να μένει η καλή γεύση, η γλυκιά, η αγαπητική. Και εδώ θέλω να αφιερώσω την εκπομπή αυτή, εύχομαι να ακούει, στην Πολίνα, τη φίλη μου, με πολύ εκτίμηση, αγάπη και σεβασμό. Δεν ξέρω αν ακούει, αλλά είναι δική της. Πολίνα, για σένα.
1: Give me back the Berlin Wall. Give me Stalin and St. Paul. Give me Christ or give me Hiroshima. Give me back the ozone layer with that little hole we can't repair. I've seen the future, baby. It is murder.

Αυτή ήταν μια live εκτέλεση από το The Future του Leonard Cohen. Και θέλω να πω μια καλησπέρα σε όσους μας ακούν στο εξωτερικό, στη Φιλανδία, στη Γερμανία, στην Ισπανία και στην Αμερική. Να τους καλησπερίσουμε λοιπόν και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και εσείς. Και πολλά ευχαριστώ σε όλους τους ακροατές στην Ελλάδα και εκεί στη Θεσσαλονίκη, στο Θοδωρή και εδώ στην Αθήνα και στην Δυτική Αττική, φίλοι και γνωστοί. Τι ωραία παρέα που είμαστε. Για να δω πού θα πάμε τώρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ωραίο κομμάτι που λέγεται Did You Know. Για να δούμε. Θα σας αρέσει? Για πείτε.

Ευχαριστώ, Ιωάννη. Ευχαριστώ για τις ευχές. Ένα λεπτό. Λοιπόν, θέλω να καλησπερίσω αυτούς που δεν έχω καλησπερίσει. Όλους δηλαδή. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν έχω πει καλησπέρες με ονόματα. Στη Βάσια, στο Διονύση, στο Θοδωρή από τη Θεσσαλονίκη, στον Κωνσταντίνο, στον Δημήτρη, στον άλλον Δημήτρη, στον Ιωάννη, στη Σταυρούλα. Να πω καλησπέρα και σε όσους συνδέθηκαν τώρα. Καλώς ήρθατε. Έχουμε αναπτύξει εδώ πολλά θέματα από τις 6 ώρα. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία παρέα. Έχουμε μιλήσει για γλυκά κυρίως, για το φθινόπωρο. Είμαστε σε μια φάση που μιλάμε λίγο για αυτούς που αποχαιρετήσαμε. Και μιλάμε, γιατί έφυγαν κάποιοι άνθρωποι αυτήν την εβδομάδα και μάλιστα έφυγε και ο πατέρας ενός συμπαραγωγού. Και κάπως κάποιοι άνθρωποι το βιώνουμε λίγο περισσότερο. Έτσι λέγαμε λοιπόν για το χρόνο που απλώνεται άλλες φορές, που άλλες φορές μαζεύει. Τον έχουμε ή τον χάνουμε, τον μετράμε ή τον ξεχνάμε γιατί περνάμε ωραία κάποιες φορές. Και κάποιες φορές σταματάει χωρίς προειδοποίηση, ευχάριστα ή όχι. Και θέλω τώρα να μου πείτε μία στιγμή που για σας σταμάτησε ο χρόνος. Όποια κι αν είναι αυτή, ευχάριστη ή δυσάρεστη, αν θέλετε μπορείτε να τη μοιραστείτε μαζί μας. Cry to me. Γιατί μπορεί να μιλάμε για αυτά που μιλάμε, αλλά η μουσική είναι χαρούμενη και πρέπει να συνεχίζει να είναι.

Τι ωραία περνάμε. Λοιπόν, και εγώ είχα τόσο πολλά να πω, αλλά τελικά άλλα προκύπτουν. Μ' αρέσει αυτό το σχόλιο του Θοδωρή που λέει ότι του αρέσει αυτός ο ρυθμός γενικά. Ο soul ρυθμός που έχει αυτό το λίγο pop μέσα του για να πιάσει, λέει, και το λευκό κοινό της εποχής εκείνης στη χώρα της ελευθερίας, συσσαγωγικά. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό το σχόλιο. Έτσι είναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Ο Γιάννης ανταποκρίθηκε στην ερώτηση. Να μου πείτε ποια ήταν μια στιγμή δική σας που πάγωσε ο χρόνος. Ο Γιάννης λοιπόν μοιράζεται μαζί μας ότι ήταν ένα ατύχημα που είχε με τη μηχανή, όπου ευτυχώς, λέει, τη γλίτωσε με ελαφριά τραύματα, ήταν αρκετά σοβαρό. Συνέβη στην Αττική Οδό το 2005 και έκανε περίπου 2 μήνες για να συνέλθει. Ευχαριστούμε που το μοιράστηκες αυτό μαζί μας. Για να διαβάσω και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί και να μοιραστεί. Για μένα, ας πούμε, ήταν ο πρώτος τοκετός, που ήταν πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή μου. Λοιπόν, θα σας πάω σε ένα αγαπημένο μου συγκρότημα. Τους έχω δει και στο Γκάζι. Είναι η Pink Martini και θα ακούσουμε 2 δικά τους κομμάτια, έτσι, γιατί μου αρέσουν.

Αυτή ήταν λοιπόν. Έτσι λίγο να σας πω και δύο σκέψεις που είχα για το χρόνο, που είπαμε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει, δεν συμφωνείτε, ότι είναι ένα eternal, έτσι να τιμήσουμε και το όνομα του σταθμού, ένα eternal λοιπόν, ένα αιώνιο πράγμα, αλλά εμείς το χωρίζουμε για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Είπαμε λοιπόν ότι ο χρόνος απλώνεται και μαζεύει, κάποιες φορές σταματάει, κάποιες το μετράμε και κάποιες όχι. Η χρονιά πάλι που οργώνεις, σπέρνεις, ποτίζεις, σκοπιάζεις, θερίζεις και μετά απολαμβάνεις, άντε και ξαναμανά ο ίδιος ο κύκλος από την αρχή. Ο σπόρος πάλι που φυτεύεται, που μεγαλώνει, που δίνει και επιταφεύγει, οποιοδήποτε σπόρος. Ο κύκλος λοιπόν έτσι, εκεί με πήγε όλη η σκέψη. Ο κύκλος το, σαν το του Οκτώβρη. Μια διαδρομή λοιπόν είναι, που φαντάζει ότι περνάς από τα ίδια μέρη και κάνεις βόλτα στα ίδια τοπία. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια, δεν συμφωνείτε? Γιατί ουσιαστικά η διαδρομή δεν είναι ακριβώς κυκλική, είναι σπυροειδής. Ζεις το φθινόπωρο, το χειμώνα, την άνοιξη, το καλοκαίρι και ξανά μανά από την αρχή. Ωστόσο, κανένα φθινόπωρο δεν μοιάζει με το προηγούμενο ή με το επόμενο. Και κανένας χειμώνας δεν μοιάζει με τους υπόλοιπους, ούτε η άνοιξη, ούτε τα καλοκαίρια. Αλλά ούτε εμείς είμαστε ίδιοι, σωστά? Μοιάζει λοιπόν με σπήρα, αλλά είναι αρκετό αυτή η σπήρα να είναι κάθετη και εμείς να την ανεβαίνουμε. Γιατί νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε πρέπει να ανεβαίνουμε. City of Night από τους Pink Martini.

Βρε, τι καλή παρέα έχουμε κάνει εδώ. Τι ωραία που τα λέτε. Αυτή ήταν λοιπόν η Pink Martini. Έχουν έρθει αρκετές φορές στην Ελλάδα. Τους έχουμε δει, τους έχουμε απολαύσει, τους έχουμε ακούσει. Είναι πολύ η μουσική, είναι πολλά τα όργανα πάνω στη σκηνή και είναι εξαιρετικά. Έχει πνευστά, έχει κρουστά, έχει έγχορδα, είναι εξαιρετικά. Είναι απόλαυση λοιπόν. Να τους ακούει κανείς. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα ετοιμαστούμε σιγά σιγά για να κλείσουμε και θα βάλουμε Dusty Springfield, το Spooky, και είναι το προτελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε για σήμερα. Πάμε να τα ακούσουμε και τα λέμε σε λίγο. Χαμηλώνουμε λιγάκι. Λίγο ίσα.

Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Έλεγα ότι ωραία το φιλοσοφήσαμε με το χρόνο και τα φθινοπορά μας και όλα αυτά. Αλλά αυτό που μου αρέσει πιο πολύ, ξέρετε τι είναι, σε κάθε εκπομπή, όταν μπαίνουν τέτοια κομμάτια με ρυθμό, είμαι σίγουρη ότι όπου και να είστε, ακόμα και όταν δουλεύετε σε ένα γραφείο, από κάτω τα ποδαράκια χτυπάνε το ρυθμό, ή στην καρέκλα, ή όρθιοι, δεν χορεύετε, δεν κουνάτε έστω και το κεφάλι. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα, ότι το κάνουμε όλοι ταυτόχρονα, ακούμε ταυτόχρονα το ίδιο ρυθμό, το ίδιο κομμάτι και χορεύουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πού θα πάμε τώρα για να δούμε, δώστε μου ένα λεπτό να βρω αυτό που ψάχνω, γιατί θα είναι το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Λοιπόν, να το. Θα σας πω λίγο για αυτό το κομμάτι. Θα ακούσουμε Van Morrison. Είναι το Moon Dance. Είναι ένα κομμάτι που το ήξερα σαν... το είχα σαν άκουσμα στα αυτιά μου, αλλά δεν του είχα δώσει πολύ σημασία μέχρι που το συνάντησα κάπου και το άκουσα με περισσότερη προσοχή. Άκουσα και τους στίχους που είναι εξαιρετικοί και είπα ότι αυτό το κομμάτι θα μπει στην εκπομπή, γιατί το απόλαυσα, το απολάμβανα κάθε μέρα. Είναι κάποιες φορές που ένα κομμάτι σου κάνει κλικ και νομίζω ότι με αυτό περνάς κάποιες ώρες μέσα στην ημέρα σου, κάποιες μέρες μέσα στην εβδομάδα σου, τρως ένα κόλλημα που λέγαμε. Το λέμε ακόμα, τρώμε κολλήματα. Λοιπόν, με αυτό θα σας αποχαιρετήσω, με το Moon Dance του Van Morrison. Όποιον δείτε μπροστά σας, πάρτε τον μια αγκαλιά και χορέψτε τον. Και καλά να περνάμε μέχρι την και χορέψτε τον. Και

Λίγα λεπτά μετά τις 8, πήγα να πω 7, αλλά δεν πειράζει. Βασίλης Αθανασόπουλος, είναι Aeternum. Φυσικά στον Eternal Radio. Γιατί αν δεν κάνουμε λίγο σαρδάμ δεν γίνεται. Το πάμε λίγο YOLO. Για 2 ώρες μαζί σας. Θα ακούσουμε μουσικές, θα περάσουμε όμορφα. Θα γουστάρουμε. Γενικά έχει πολύ βροχή σήμερα, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Δεν ξέρω εκεί βόρεια τι γίνεται. Αλλά μάλλον όλη η Ελλάδα έτσι. Δύσκολη εβδομάδα. Γίνεται καλύτερη όμως. Σιγούλια, σιγούλια. Όπως λένε, αν κουμπώσει τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα.

Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δυναμώσετε, να πατήσετε εκεί το κουμπάκι του chat, να μας γράψετε ό,τι θέλετε. Για να μου από Σαρδάν όλο τίποτα. Θεόδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπαίνετε λοιπόν στο chat, μπαίνετε και στο Facebook, μου στέλνετε και κοράκια αν θέλετε, έτσι, αναφορά σε Game of Thrones. Οπότε λέτε το χωρατό σας, λέτε το κομμάτι που θέλετε να βάλουμε. 9 στις 10 φορές δεν θα μπει, αλλά η προσπάθεια ποτέ δεν είναι κακή. Never the less που λέμε και στο ξυλόκαστρο. Ακούσαμε του Cypress Hill, η καινούργια μας εισαγωγή, Illusions. Και για να δούμε τι έχουμε σαν πρώτο άσμα, ηρωικό και όχι πένθυμο, για αυτή την εκπομπή. Laura Branigan, αυτοσυγκράτηση. Έτσι, θα τα λέμε όλα ελληνικά. Δυναμώνουμε και καλή ακρόαση.

αφήνουμε τη Λόρα, την Μπράνιγκαν και περνάμε σε ένα από τα... Για μένα τάλαντος ήταν, αλλά τέλος πάντων, σε ένα από τα... Τέλος πάντων, συνεπώνυμα αδέρφια του μεγάλου Μιχαλαρά. Δεν είχε μόνο ο Μάκης ο Μπέκος αδέρφια, είχε και ο Μιχαλής. Ζερμέν Τζάκσον και φυσικά Πία Ζαντόρα. Τι φωνάρα ρε παιδάκι μου. And when the rain begins to fall. Ανοίγουμε το παράθυρο, το βάζουμε τέρμα και βγαίνουμε σαν τους τρελούς στο μπαλκόνι. Και κουνάμε και τα χέρια μα θέλουμε.

Αφήνουμε Ζερμέν και πάμε σε μια καψούρα δική μου. Μια απίστευτη σοκολάτα. Τσακακάν, a nobody. Μαζί με Ρούφους. Αυτό κι αν είναι δηλαδή κομματάρα.

Και μετά από την καψούρα την αδιανόητη, πάμε να ακούσουμε λίγο τι πες μου ρε. Precious and fragile things. Δίσκος Playing the Angel Deluxe. Από αυτό το άλμπουμ που το πήρα, Precious, από εκεί στο 2005. Και κομματάρα.

Αφήνουμε για τους τυπές, πάμε YouTube. Λίγο ευχάριστο ρε παιδί μου, έτσι χαμογελαστό. New Year's Day. Έχουμε και γρέζι. Γαλώσαμε.

Γιατί ήταν αυτή. Καλό ταξίδι. Και πάμε στο τελευταίο τραγούδι αυτό το ημίωρο. Φτηνή Μονακό. Και τι θες ρε μάνα μου από μένα. What do you want from me. Διαφημισουλίτσες. Επιστρέφουμε.

0: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
1: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
0: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
1: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
0: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
1: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr
2: Σύντομο και περιεκτικότατο. Και μετά τη Μονακό, περνάμε στο ξαδερφάκι του. Αυτή είναι η New Order. Ή θα μπορούσε να ήταν ο πατέρας του. Νομίζω ο πατέρας του θα ήταν, γιατί μετά μπασίστας έφτιαξε του Μονακό και κάτι τέτοιο. Anyhow, New Order, True Faith, Βασίλης Αθανασόπουλος, δεύτερο ημίωρο, In Aeternum, μόνο στον Eternal Radio.

Έτσι, αλλαγή κλίματος, να γουστάρουμε. Γιαννάρα δικό σου, DJ Harvey και έλα ρε Βασιλάκη, come on Billy.

Και επειδή έχουμε και πολλούς γκρινιάρδες στην παρέα, μετά την BJ, άκουσουμε και λίγο LED. Whole lot of love. Θοδωρή μου, δυνάμωσε λίγο. Έτσι, να μας άκουσε και το 9.

Πάμε.

Αφού σιγά σιγά σβήνουν οι LED, έχει πάρει φωτιά το chat σήμερα. Πάμε σε κάτι λίγο πιο ψαγμένο, αλλά προσωπικό αγαπημένο. Θα μου πεις γιατί δεν αγαπάς. Το έχουμε ξαναπεί. Joy Division στις Lost Control. Και κατ' εμέ, έτσι έχει τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα, είναι καταιγιστικά αυτού του τραγουδιού.

Έτσι. Συνεχίζεται στον Αχταρμά. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Φεύγουμε από Joy, φεύγουμε από LED, φεύγουμε από τα πάντα. Και αυτή είναι η The Beloved. Sweet Harmony. Αν δεν κάνω ακραία μεγάλο λάθος, νομίζω κάπου έπεσε μια διαφήμιση αυτό back in the day. Όπως και να έχει, κομματάρα.

Νομίζω ταιριάζει κάτι για το επόμενο. Bronski Beat και φυσικά Small Town Boy. Με πάλι κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω τι λέω πολύ τώρα τελευταία. Έχει βιντεοκλιπάρα αυτό. Βάλτε το, είναι φοβερή. Και πριν το κανιβαλίσω, τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημίωρο. Και τα λέμε μετά τις διαφημίσεις.

0: 9.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210 40.

Αφήσαμε και το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Βασίλης Αθανασόπουλος, ένα Eternum για μία ώρα ακόμα. Φυσικά στον Eternal Radio. Εκκίνηση λοιπόν σε αυτή την ώρα. Moby, μαζί με Skylar Grey, The Last Day. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα από το chat. Έχουν 15 τρόποι να μας βρείτε. Και φυσικά τα request σας και τα λοιπά.

Και μετά από τους Flock of Seagulls, φυσικά Duran Duran και φυσικά Save a Prayer. Για να δω πόσες αναμνήσεις θα σηκώθουν τώρα από το σιρτάρι.

Η αλήθεια είναι πως είναι μια εποχή με περίεργα κουρέματα. Έχεις πολύ δίκιο, Γιάννη. Ειδικά η Duran Duran ήταν μάστορες αυτό. Τους αφήνουμε σιγά σιγά έτσι να σβήσουνε.

Αφήνουμε την Trip Hop Oasis των Stereo MCs. Πάμε σε κάτι λίγο πιο μελωδικό. Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. Νομίζω πλάνατε στο μυαλό όλων. Είναι λίγο περίεργο. Όσοι ανεχόμαστε το σήμερα, είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχθούμε ότι τα παιδιά μας θα λωστούν το αύριο. Δύσκολη απόφαση.

Manic Street Preachers πριν, τους ευχαριστηθήκαμε. Τελευταίο τραγούδι αυτό το ημίωρο. Shooksy and the Banshees, Cities in the Dust. Τα λέμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Eternal Radio. We rock the world with the best music.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Και μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πόσο και ωραία ήθελα να τα ακούσω αυτό.
1: Τέλος πάντων.
0: Ξεκινάμε με Garbage και Stupid Girl. 30 λεπτά ακόμα. Είναι Aeternum, Βασίλης Αθανασόπουλος, μόνο στον Eternal Radio.

πιο μετά από τη ροκιά. Πάμε λίγο σε μια φανκιά. Daft Punk, Pharrell Williams, Lose Yourself to Dance. Μέσα από το δίσκο RAM, Random Access Memories. Πέρασαν 13 χρόνια από τότε. Oh shit.

Αυτό είναι ντου. Πάμε να ακούσουμε λίγο Blair, Coffee and TV, δίσκος 13. Από 1999. Δεν ξενερώνουμε, εντάξει.

Αφήνουμε λοιπόν και τους υπέροχους Blair και περνάμε στη συνέχεια σε Radiohead. No surprises. Και αυτό είχα να τα ακούσω πάρα πολύ καιρό και ήταν από το και computer και δισκάρα και 1997 και όλα super.

Πάντα αφήνω λίγο εισαγωγή να ξέρετε σε αυτό. Smashing Pumpkins φυσικά, 1979. Και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Αντί προτελευταίο τραγούδι αυτό.

Και με αυτά και με εκείνα, περάσαμε στο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Αυτή είναι η Placebo, Every You and Every Me. Για δύο ώρες μαζί σας, Βασίλης Αθανασόπουλος, η Night Eternum. Ελπίζω να σας κράτησα συντροφιά. Ακολουθεί Πάνος Παλογρίδης. Δεν φεύγει κανείς, να γουστάρουμε. Από μένα, να γουστάρουμε. Από μένα, καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο. Θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη. Και όπως

0: από τη Βρετανική εισβολή και τη Soul των 60's στη μεγαλειώδη δεκαετία του 70 και από τη synth-pop αυτοκρατορία των 80's ως την πολυσυλλεκτικότητα του σήμερα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή δεκαετιών γεννήθηκε η ραδιογραφία. Όχι απλά μια εκπομπή, ένας χώρος όπου η μουσική δεν παίζεται, μοιράζεται, όπως τη μοιράζεται μια παρέα, όπως γράφεται ιστορία στο ραδιοφωνικό αέρα και θα τη γράψουμε μαζί. Είμαι ο Πάνος Καλογρίδης και το ραντεβού μας είναι κάθε Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ στον Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Λοιπόν, όλοι οι παρόντες, το απόψινό μας οικογενειακό συμβούλιο γίνεται με σκοπό να ξεκαθαρίσουμε ορισμένες σοβαρές καταστάσεις, γι' αυτό και ανέλαβα την προεδρία.
0: Κυρίες, κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι, τέλεια, βάλτε το λίγο πιο δυνατά. Αφήστε για λίγο στην άκρη ό,τι σας απασχολεί και ελάτε να κάνουμε παρέα αυτό που ξέρουμε καλύτερα, να βάλουμε μουσική στη ζωή μας και λίγο ζωή στη μουσική μας. Απόψε έχουμε πάλι απ' όλα rock, pop, ηλεκτρονικούς ήχους, παλιές αγάπες, καινούργιες εμμονές και τραγούδια που μόλις ακούσεις τις πρώτες νότες λες «Πα, αυτό είχα χρόνια να τα ακούσω». Και φυσικά

Έχουμε και εκείνα τα κομμάτια που δεν θυμάσαι πως λέγονται, αλλά ξέρεις ακριβώς που ήσουν όταν τα άκουγες. Αυτά είναι τα επικίνδυνα. Σε ταξιδεύουν χωρίς προειδοποίηση. Θα περάσουμε από έρωτες και χωρισμούς, από σκοτεινά σοκάκια μέχρι φωτισμένες πόλεις, από υποσχέσεις που κρατήθηκαν και άλλες που... Καλύτερα να μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα από τόσο νωρίς. Και μην ανησυχείτε, δεν θα κάνουμε ψυχανάλυση. Για τέτοια υπάρχουν οι φίλοι, τα μηνύματα στις 2 το πρωί και οι άνθρωποι που λένε «Εγώ στα έλεγα». Εδώ έχουμε μόνο μουσική. Κι αν κάποιο τραγούδι μας θυμίσει κάτι παλιό, ας είναι, τουλάχιστον θα έχει καλό soundtrack. Εγώ είμαι εδώ, εσείς είστε εκεί και ανάμεσά μας υπάρχει αυτό το μαγικό πράγμα που λέγεται ραδιόφωνο. Χωρίς εικόνα, χωρίς φίλτρα, χωρίς να χρειάζεται να δείχνουμε ότι περνάμε τέλεια. Αρκεί να περνάμε καλά στα αλήθεια. Λοιπόν, αφήστε τις έγνοιες να περιμένουν λίγο στην αναμονή. Απόψε δεν χρειάζεται να τα λύσουμε όλα. Μερικά πράγματα θέλουν σκέψη, αλλά θέλουν ένα ποτό. Για όσους πίνουν και άλλα θέλουν απλώς το σωστό τραγούδι. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν δυνατά με διάθεση και την απαραίτητη δόση τρέλας να πω. Γιατί η ζωή είναι μικρή για κακή μουσική και μεγάλη για να ξαναστείλεις μήνυμα εκεί που δεν πρέπει. Είστε στην παρέα του Eternal Radio, είναι η ραδιογραφία που ακούτε κάθε Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ πίσω από την κονσόλα και το μικρόφωνο ο Πάνος Καλογρίδης. Και να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Πριν λίγο έπαιξε αυτό το συγκρότημα, αλλά διαφορετικό. Υπάρχουν άνθρωποι, έλεγα, που περνάνε από τη ζωή μας και άνθρωποι που μένουν ακόμα και αν έχουν φύγει. Και υπάρχουν και εκείνες οι νύχτες που όλα μοιάζουν λίγο πιο μακρινά, λίγο πιο κινηματογραφικά. Θα ξεκινήσουμε με ήχο που κουβαλάει την υπογραφή μιας ολόκληρης εποχής και με μια σκέψη. Πόσο ξένοι μπορούν να γίνουν τελικά δύο άνθρωποι? A flock of seagulls, lovers and strangers.

0: A Flock of Seagulls, Lovers and Strangers, και κρατήστε αυτή την αίσθηση, γιατί τώρα αλλάζουμε διάθεση και μπαίνουμε σε μια ιστορία που δεν γίνεται να την ακούσεις καθιστώς. Πραγματικά, αν έχεις ακούσει το Βάλερι και δεν σου έχει κουνηθεί έστω και λίγο το πόδι στο πάτωμα, μετά την εκπομπή θέλω να μιλήσουμε. Η φωνή της Amy Winehouse είχε αυτό το σπάνιο χάρισμα να ακούγεται σαν να σου λέει κάτι προσωπικό, ακόμα και αν το τραγούδι είναι έτοιμο να σηκώσει όλο το μαγαζί. Το Βάλερι λοιπόν έγινε μια από τις πιο αγαπημένες στιγμές της συνεργασίας της με το Mark Ronson, και τώρα δεν χρειάζεται να ξέρεις και ποια είναι η Βαλερή, αρκεί να μπει στο ρυθμό.
1: Ακούτε Eternal Radio.

Άλλος ήταν μια τεράστια φωνή. Και από τη ζωντάνια περνάμε τώρα στο σκοτάδι. Και η επόμενη εικόνα είναι σχεδόν ασπρόμαυρη. Μπάρι Άνταμσον στο διπλανό πλατό. Και να σκεφτούμε μια ταινία που ποτέ δεν έχουμε δει. Ένας δρόμος τη νύχτα, ένα πρόσωπο που δεν εξηγεί τίποτα, μια ιστορία που τελειώνει πριν μάθεις την αλήθεια. Αυτό είναι το ωραίο με ορισμένες μουσικές. Δεν σου δίνουν απαντήσεις, σου αφήνουν εικόνες. Χαμηλώνουμε τα φώτα και κάνουμε cut to black.

αυτός που ακούμε ήταν, είναι ο Barry Adamson, Cut to Black, πολυσχηδής προσωπικότητα και καλλιτέχνης τεράστιος. Θα το ξανακούσουμε σε μεταγενέστερες εκπομπές. Εδώ θα κάνω ένα μικρό κόψιμο, να καλησπερίσω όσους βλέπω στο chat, όσους δεν βλέπω. Όπως σας βλέπω, πρώτος ο Μίλτος ο Μαρίνης, που είναι κοντά μας απόψε. Ο Θεόδωρος από τις Σέρες, φαντάζομαι το Σεραίος, και όχι επίθετο. Καλησπέρα Θεόδωρε. Η Σταυρούλα η Τριανταφύλου ή αλλιώς Ροκ Σιντερέλα. Ο Γιώργος Μπουτζουβής, καλώς ήρθες Γιώργο. Ο Γιάννης ο Μαυρουδάκης, σταθερός μας φίλος, Σωτήρης Οικονομίδης, ο Βασίλης ο Αθανασίου, από τον οποίο πήρα τη σκυτάλη και το μικρόφωνο. Πριν λίγο είδα τη Βάσια, την Άντι και όλους τους φίλους και τις φίλες, ή ανάποδα φίλες και φίλους, που μας ακούτε από όλες αυτές τις πλατφόρμες που μπορείτε να συνδεθείτε και δεν σας βλέπουμε στο chat. Μπορείτε όμως να το κάνετε https ανωκάτω τελεία 2 backslash eternal πάνω παύλα radio.net και κάτω δεξιά θα βρείτε τον τρόπο εκεί πέρα με το αγοράκι και το κοριτσάκι να μπείτε στο chat, να στείλετε την καλησπέρα σας ή ό,τι θέλετε. Μάλλον έκανα λάθος, είπα Αθανασίου, Αθανασόπουλος. Συγγνώμη Βασίλη. Επίσης να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από τη Φινλανδία, εκεί στη Γερμανία, στο Falkenstein, Ηνωμένες Πολιτείες, πριν λίγο έβλεπα και η Ισπανία. Τώρα δεν τους βλέπω, μπορεί να μας ακούνε όμως. Δεν ξέρω αυτό το στο chat εδώ πέρα, δεν ξέρω πόση ώρα μένεις και σε δείχνει ότι έφυγες, αλλά τελικά κάποιοι ακούνε. Όπως και να έχει, περιμένουμε κι άλλους στην παρέα και να, ο ένας ήρθε, ο Ringo Starr, ο οποίος έχει περάσει στην ιστορία σαν drummer των Beatles, αλλά η δική του μουσική διαδρομή δεν σταμάτησε ποτέ εκεί. Έχει κάτι πολύ δικό του, μια ανεπιτίδευτη, σχεδόν παιχνιδιάρικη προσέγγιση, να πω, στο rock. Το Crooked Boy είναι μια καλή υπενθύμηση ότι δεν χρειάζεται να είσαι ο πιο θορυβώδης άνθρωπος μέσα στο δωμάτιο για να έχεις προσωπικότητα.

0: Ωραία. Τώρα αφήνουμε το χαμόγελο στην άκρη. Η νύχτα αποκτά λίγο πιο σκοτεινό χρώμα. Το γκρι, το οποίο δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρο, είναι εκείνη η ενδιάμεση περιοχή όπου δεν ξέρεις αν κάτι τελείωσε ή αν απλώς άλλαξε μορφή. Και κάποιες φορές αυτό περιγράφει καλύτερα μία σχέση, μία ανάμνηση ή μία ολόκληρη περίοδο της ζωής μας. Πάμε λοιπόν σε μια πιο σκοτεινή εκδοχή του ήχου, εκεί που οι σκιές έχουν τη δική τους μουσική, και επειδή έκανα το λάθος πριν με το επίθετο του Βασίλη, θα του το αφιερώσω. Fade to Grey, The 69 Eyes.
1: Closer, you and I standing on the street, rain pouring on you and me.

Fade to Grey, The 69 Eyes. Και όταν δεν ξέρεις τι έρχεται μετά, υπάρχει μόνο μια επιλογή. Συνεχίζεις να περπατάς, όπως και εμείς συνεχίζουμε να βάζουμε μουσική εδώ στον Eternal Radio. Και αν το σκεφτείς, πολλές από τις καλύτερες ιστορίες μας ξεκινούν χωρίς να το καταλάβουμε. Μια τυχαία συνάντηση, μια απόφαση της στιγμής, ένα τηλεφώνημα που παραλίγο να μην κάνουμε. Δεν ξέρεις ποτέ ποιο μικρό πράγμα θα αλλάξει τη μέρα σου. Και ίσως αυτό να είναι το πιο συναρπαστικό κομμάτι της ζωής. You never know, heartless bastard.

Σκεφτόμουν όλη αυτή την ώρα πως ένα τέτοιο group με το όνομα Heartless Bastards έβγαλε ένα τόσο όμορφο κομμάτι. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Άλλο ένα υπέροχο κομμάτι, αυτό είναι πολύ ανεβαστικό και έτσι όπως το σκέφτομαι, όντως υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να μη φοβάσαι και στο να αποφασίζεις ότι δεν θα αφήσεις το φόβο να σε σταματήσει. Το I'm not scared, αυτό που θα ακούσουμε, έχει ακριβώς αυτή την ένταση. Μια δήλωση αυτοπεποίθησης που κρύβει και λίγη ευαλωτότητα. Eighth Wonder, The Paper.

Extreme Ways από το Moby. Και αν κάτι μας έμαθε η νύχτα μέχρι τώρα, είναι ότι οι πιο ενδιαφέρουσες στροφές έρχονται όταν δεν τις περιμένεις. Eternal Radio είναι η ραδιογραφία που ακούτε κάθε Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ και είμαι ο Πάνος Καλογρίδης στην επιλογή και τα λίγα σχόλια πίσω από το μικρόφωνο. Να καλησπερίσω και την φίλη την Αγγελική που είδα πριν λίγο, το Θανάση το φίλο μου, ποιον άλλο έχουμε, την Ευτυχία που έχουμε την ευτυχία να είναι μαζί μας, τον Έρμαν, από ό,τι ακούω δεν έχουμε συστηθεί ποτέ, αλλά το όνομά σου είναι Δημήτρης, έτσι. Λοιπόν, Δημήτρη Έρμαν, καλώς ήρθες. Ποιον άφησα άλλον έξω, δεν θυμάμαι να έχω αφήσει κανένα προς το παρόν. Πείτε μου, ξέρετε τι χρειάζεται μερικές φορές ένας άνθρωπος? Όχι κάποιον να του λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά κάποιον να του θυμίσει ότι υπάρχει ακόμα ζεστασιά εκεί έξω. Πρώτο Σαρδάμ, γράφω τώρα. Το Bonfire Heart λοιπόν έχει αυτή την αίσθηση της φωτιάς που ανάβει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Όχι τέλεια, όχι για πάντα απαραίτητα, αλλά αληθινά όσο κρατάει. Και αυτό το τραγούδι εμένα προσωπικά, του James Blunt, μου αρέσει και για ένα άλλο λόγο, ιδιαίτερα το βίντεο κλιπ του. Έχει όλα όσα μου αρέσουν. Και κύριοι, για εσάς που λέγαμε για τις μοτοσυκλέτες την προηγούμενη φορά, δείτε το αυτό το Bonfire Heart.

Αυτός ήταν ο James Blunt. Παρεπιπτόντως ξέρατε ότι πριν κάνει τη στροφή στο τραγούδι ήταν μόνιμος αξιωματικός του Βρετανικού στρατού. Χαίρομαι που άλλαξε καριέρα. Και τώρα να αλλάξουμε και εμείς θερμοκρασία και από τη φωτιά της καρδιάς περνάμε σε κάτι πιο αισθησιακό. Δεν χρειάζεται κάθε τραγούδι έτσι να αφηγηθεί μια ολόκληρη ιστορία όπως προηγουμένως. Μερικές φορές αρκεί ένα groove, μια φωνή και η σωστή δόση αισθησιασμού και ο Lenny Kravitz ξέρει καλά πώς να παντρεύει το rock με το funk και το soul χωρίς να χάνει το χαρακτήρα του. Οπότε αφήστε για λίγο το μυαλό στην άκρη, εδώ αποφασίζει το σώμα. Honey!

Αυτό ήταν ο Λένι Κράνιτς. Έλα. Και τα δύο λάθος θα πάω. Λένι Κράβιτς με το Honey. Και επειδή η διάθεση δεν μένει ποτέ ακίνητη, πάμε τώρα σε βρετανικό χιούμορ και ρυθμό. Η ζωή λοιπόν έχει ένα περίεργο τρόπο να μας πηγαίνει γύρω-γύρω. Νομίζουμε ότι τελειώσαμε με κάτι και ξαφνικά βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο, μόνο λίγο πιο σοφή, ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Οι Madness ήξεραν πάντα και ξέρουν, γιατί συνεχίζουν να βάζουν το χάος σε ρυθμό και να σε κάνουν να χαμογελάς την ώρα που χορεύεις. Round we go!

από το παιχνίδι ζωή σε μια φωνή που ξέρει να ντύνει την νοσταλγία με κομψότητα θα περάσουμε τώρα. Αυτή που ακούσαμε ήταν η Madness και όχι δεν ήταν το Nightboat του Cairo ή το One Step Beyond. Έχουν και άλλα τραγούδια πολύ όμορφα σαν αυτό που μόλις πέρασε. Ο Mark Almond θα έρθει στην παρέα τώρα και αυτό το κομμάτι μας λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους πλησιάζεις και μοιάζουν να απομακρύνονται κάθε φορά που πας να τους καταλάβεις. Είναι σαν μια πεταλούδα που την ακολουθείς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις που θα καθίσει. Εκτός αν έχεις τηλεφακό και τη φωτογραφίζεις, όπως εγώ. Αυτή είναι και η γοητεία του Elusive Butterfly που θα ακούσουμε. Η επιθυμία για κάτι που δεν μπορείς να κρατήσεις εύκολα και ίσως τελικά αυτό να είναι και που το κάνει τόσο ελκυστικό. Mark Almond.

0: Elusive Butterfly, αυτός ήταν ο πολύ αγαπημένος Mark Almond, και κρατήστε την νοσταλγία, γιατί μετά το διαφημιστικό θα ακολουθήσει ένα ζευγάρι που μυρίζει παλιά ραδιόφωνα και νεανικές αναμνήσεις.
1: Ακούτε η Eternal Radio και η ώρα είναι 11.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Και να είμαστε πάλι πίσω. Πάμε τώρα σε μια εποχή που η pop μπορούσε να είναι ταυτόχρονα παιχνιδιάρη και έξυπνη και γεμάτη με κιθάρες. Οι Monkeys δεν ήταν απλώς ένα συγκρότημα, έτσι ήταν. Ένα τηλεοπτικό φαινόμενο που έφερε τη μουσική μέσα στην καθημερινότητα μιας ολόκληρης γενιάς. Mary Mary, το θυμάστε, έτσι. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και κάποιες φορές η πιο δυνατή δήλωση είναι και η πιο απλή. Θέλω να είμαι μαζί σου. Bay City Rollers, I only wanna be with you. Χωρίς περίπλοκες εξηγήσεις, χωρίς μεγάλα λόγια. Κρατάμε αυτή την ενέργεια, αλλά τώρα η νύχτα αποκτά πιο άγριες κιθαριστικές διαθέσεις. Όταν η Miley Cyrus συναντά τον Billy Idol, δεν περιμένεις κάτι διακριτικό, έτσι. Περιμένεις ηλεκτρισμό και μια γερή δόση rock and roll. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο Billy Idol δεν λειτουργεί απλώς σαν guest, νοσταλγική guest εμφάνιση. Φέρνει μαζί του ολόκληρη τη στάση του κλασικού rock. Και απόψε δεν μένουμε μέσα, βγαίνουμε στη νύχτα. Night Crawling, Miley Cyrus, Billy Idol.

Το άφησα και μου έφυγε. Είχα πραγματικά έμεινα όταν μπήκε ο Billy Idol. Αυτό το rock and roll του μπορεί να μοιάζει τώρα αυτό το τραγούδι με ένα ήχο που έρχεται από το μέλλον ή από ένα πολύ παράξενο παρελθόν. Πραγματικά έμεινα να το ακούω έτσι σαν να ήμουν από την άλλη μεριά από τα ηχεία. Να περάσουμε τώρα σε ένα τραγούδι που όπως και να το ακούσω, ακόμα και σε ντενεκέ να χτυπάς αυτό το ρυθμό, με όποιον τραγουδιστή, με όποιο τρόπο, ακόμα και φάλτσο, το λατρεύω. Μιλάω για το Das Model, τον Kraftwerk, το οποίο είναι από εκείνα τα τραγούδια που έδειξαν πόσο συναρπαστικό μπορεί να γίνει το ανθρώπινο στοιχείο όταν περνά μέσα από ψυχρούς ηλεκτρονικούς ήχους. Εδώ όμως από αυτή την ψυχρότητα υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία για την εικόνα και τη γοητεία. Ας το ακούσουμε από μια άλλη προσέγγιση. Poem Electronic διασκευάζουν Kraftwerk. Και επειδή νομίζει ότι θα μου κάνει ό,τι θέλει,

αρκετά από την γερμανική γεωμετρία. Ήρθε η ώρα να αφήσουμε τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά, αλλά πριν να πω την καλησπέρα μου στην Ελένη και στον Νίκο που ακούνε από το αυτοκίνητο. Νίκο, ωραίος, από αυτά που βλέπω από το γαλακτικό χωριό με έχεις κάνει να θέλω να το επισκεφθώ, αν και πέφτει λίγο μακριά. Κάποια στιγμή θα τα πούμε από εκεί. Και να καλησπερίσω, δεν ξέρω αν είναι Έλληνες ή καθαροί Ισπανοί που μας ακούνε από τη Μαδρίτη. Όλα Μαδρί, buenvenidos. Και να πάμε τώρα σε μια ώρα της νύχτας που δεν χρειάζεται να εξηγήσεις τίποτα, δεν χρειάζεται να εξηγήσεις γιατί το μικρόφωνο κάνει αυτά τα νερά, δεν χρειάζεται να ορίσεις σχέσεις, να κάνεις σχέδια ή να αποφασίσεις τι θα γίνει αύριο, αρκεί να υπάρχει χημεία. Το Make It With You παίζει ακριβώς σε αυτή την περιοχή. Χαλαρό, υπόγεια, αισθησιακό και χωρίς περιττές υποσχέσεις. Μερικές φορές το καλύτερο σχέδιο είναι να μην έχει σχέδιο. Queens of the Stone Age, right here, right now.

Και αυτό μέρος τραγουδιού είναι, αλλά σε πιάνει απροετοίμαστο. Γι' αυτό τα άφησα. Αυτή ήταν η Queens of the Stone Age, Make It With You. Και από αυτή τη χαλαρότητα να περάσουμε σε μια φωνή που μπορεί να γεμίσει ολόκληρο δωμάτιο, ολόκληρο στάδιο. Shirley Bassey είναι από τις φωνές που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Έχει αυτό το θεατρικό μεγαλείο, αυτή την ένταση και τη δύναμη να κάνει ακόμη και μια απλή φράση να μοιάζει με κορύφωση ταινίας. Στο Yezael που θα ακούσουμε τώρα αφήνουμε τη φωνή να πάρει αυτό το χώρο. Δεν θα την ανταγωνιστούμε με πολλά λόγια, μόνο ακούμε. Αγαπημένο επίσης τραγούδι σε όποια έκδοση, ιταλική, ελληνική...

τεράστια φωνή, Shirley Bassey, και όταν ακούω αυτό το τραγούδι, όπως είπα, σε όποια εκτέλεση, δεν μπορώ να κρατηθώ και πιάνω τον εαυτό μου να κουνιέμαι σαν τον Βασίλη Τσιβιλίκα στο «Η θεία μου η χίπισσα». Πάμε να κλείσουμε τώρα λίγο τα μάτια μας και να φανταστούμε ένα δρόμο γεμάτο κόσμο, φωνές, χρώματα, μουσικούς που παίζουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Οι Negres Vertes έχουν ένα τρόπο να μεταφέρουν αυτή την αίσθηση της γιορτής με ήχους που κουβαλάνε πολλές διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Εδώ δεν ακούμε απλά ένα τραγούδι, ανοίγουμε μια πόρτα σε ένα άλλο δρόμο, σε μια άλλη πόλη, σου λες ο Λέντε Μποντεγκά. Και νομίζω ότι και αυτό εδώ πέρα πάει να... Δεν ξέρω σήμερα τι έχουν πάθει. Πολύ σκόνη έχει πέσει μες στο MP3.

Ήταν μάλλον η Μινκ Ντεβίλ, αυτό που ακούσαμε με τη φωνή του Βίλι Ντεβίλ, Demasiado Corazón, Too Much Heart, λίγο περισσότερη καρδιά η μετάφραση του τίτλου, και κάπου ανάμεσα στους δρόμους, στους ρυθμούς και στις ιστορίες η καρδιά πάντα βρίσκει τρόπο να μπει στη μέση. Και τώρα επιστρέφουμε από αυτή τη μικρή μουσική περιπλάνηση με κάτι πιο ατμοσφαιρικό. Όλοι έχουμε μέσα μας μια φωνή που προσπαθεί να μας πει κάτι. Το πρόβλημα είναι ότι συχνά έχουμε τόσο θόρυβο γύρω μας που δεν την ακούμε. Το The Voice των Moody Blues μιλά ακριβώς αυτή την ανάγκη να σταματήσεις λίγο, να κοιτάξεις προς τα μέσα και να εμπιστευτείς το ένστικτό σου. Μερικές απαντήσεις δεν έρχονται με φωνές, έρχονται όταν σωπαίνουν όλα τα υπόλοιπα. The Voice, Moody Blues.

0: Moody Blues, εκπληκτικό The Voice. Και τώρα μια επιστροφή σε ένα ήχο που μοιάζει να κρατά μια ολόκληρη δεκαετία μέσα του. Γιατί υπάρχουν τραγούδια που μόλις αρχίσουν σε μεταφέρουν σε μια συγκεκριμένη εποχή, ακόμα και αν δεν έζησες ακριβώς εκείνα τα χρόνια. Μιλάω για το The Promise, τον When in Rome, το οποίο έχει αυτή την ικανότητα, synths, μελαγχολία και μια υπόσχεση που εωρείται ανάμεσα στην ελπίδα και στην αμφιβολία. Κι αν η νοσταλγία είχε κουμπί, μάλλον κάπου εδώ θα το πατούσαμε. Θα πατούσαμε το play για να ακούσουμε When in Rome, και όταν είσαι στη Ρώμη, κάνε όπως οι Ρωμαίοι.
1: Ακούτε Eternal Radio.

Eternal Radio και προχωράμε ακάθεκτη για τις 12 και μείνετε στο ρυθμό, γιατί το επόμενο κομμάτι παίρνει γνώριμο rock και το βάζει σε καινούργια πίστα. Οι Rolling Stones δεν μπορούμε να πούμε ότι χρειάζονται συστάσεις, το ενδιαφέρον όμως είναι τι συμβαίνει όταν σε ένα συγκρότημα με τόσο μεγάλη rock ιστορία συναντά αυτό το group την αισθητική ενός σύγχρονου παραγωγού της dance σκηνής, όπως ο Purple Disco Machine. Ο γνώριμος χαρακτήρας αλλάζει περιβάλλον, ο ρυθμός αποκτά άλλη κίνηση και το τραγούδι ξανασυστήνεται. Με λίγα λόγια, οι Stones βγαίνουν στην πίστα και δεν είναι πρώτη φορά, αλλά αυτό είναι πολύ δυνατό. Mess it up, χάλια τα κάνατε, Rolling Stones και Purple Disco Machine.

Αυτή ήταν η Rolling Stones και από την πίστα να κατέβουμε σε κάτι πιο βαρύ, πιο σκοτεινό και σχεδόν υπνοτικό. Τι είναι αυτό? The Sound of Silence είναι ένα τραγούδι που έχει επιβιώσει από δεκαετίες διαφορετικές γενιές και εντελώς διαφορετικές ερμηνείες. Η εκδοχή των Disturbed εδώ έδωσε στο τραγούδι μια πολύ δραματική ορχιστική δύναμη, ενώ το remix που έκανε ο Cyril το μεταφέρει σε ένα άλλο ηχητικό περιβάλλον. Και αυτό είναι το παράδοξο. Ένα τραγούδι για τη σιωπή μπορεί να κάνει τόσο πολύ θόρυβο. The Sound of Silence, Disturbed.

Αυτό ήτανε, πάρτε μια ανάσα τώρα. Περνάμε μια γέφυρα, μουσικά και κυριολεκτικά. Πόση ώρα έχουμε, 7 λεπτά ακόμα έτσι. Η έκφραση εδώ πέρα, θα περάσουμε αυτή τη γέφυρα όταν φτάσουμε εκεί, σημαίνει κάτι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να ζούμε από σήμερα. Έλα το μικρόφωνο αυτό. Όλα τα προβλήματα του αύριο. Δεν χρειάζεται να ζούμε λοιπόν από σήμερα όλα τα προβλήματα του αύριο. Υπάρχουν στιγμές που το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτάσουμε μέχρι το επόμενο βήμα. Και μερικές φορές αυτό είναι αρκετό. Ας περάσουμε λοιπόν αυτή τη γέφυρα μαζί μέσα από τη μουσική. The Ward Brothers Cross That Bridge.

Αυτό το τραγούδι θα μου θυμίζει πάντα μια βραδιά στην Dorian Gray, σε εκείνο το disco club που το είχα πρωτακούσει και την επόμενη μέρα πήγα και τα αγόρασα. Και να πάμε γρήγορα γρήγορα προς το τέλος, δεν μας έχει μείνει και πάρα πολύ ώρα. Οι σχέσεις λοιπόν εδώ πέρα δεν τελειώνουν πάντα με καυγάδες και πόρτες που κλείνουν. Μερικές φορές τελειώνουν με κάτι πολύ πιο ήσυχο. Ένα μήνυμα που δεν απαντήθηκε, ένα τηλεφώνημα που δεν έγινε και ύστερα τίποτα. Ο Cliff Richard το λέει καθαρά με το «We don't talk anymore». Το δύσκολο δεν είναι πάντα να χωρίσεις, να σταματήσεις, είναι να συνηθίσεις τη σιωπή μετά.

Don't talk anymore. Αυτός ήταν ο Cliff Richard που μας πήγε χέρι-χέρι μέχρι το τέλος. Και αυτή ήταν η μουσική μας διαδρομή για απόψε. Άλλη μια ραδιογραφία έφτασε στο τέλος της.

να προσέχετε τον εαυτό σας, να ακούτε δυνατά ό,τι αγαπάτε και να κρατάτε χώρο για τις εκπλήξεις. Σας ευχαριστώ που ήσασταν παρέα και απόψε, είτε χορεύατε στο σαλόνι, είτε κάνατε ότι δουλεύατε, ενώ στην πραγματικότητα ακούγατε μουσική. Εδώ δεν κρίνουμε, μας αρέσει αυτό. Να γελάτε όσο μπορείτε, όπως λέει και ένας φίλος, και να μην παίρνετε τον εαυτό σας τόσο σοβαρά. Πιστέψτε με, το έχω κάνει και ήταν λάθος. Αλλά τον εαυτό σας τον παίρνει ήδη σοβαρά η εφορία. Καλή σας νύχτα λοιπόν, και τα λέμε ξανά μέσα από τη μουσική εδώ στον Eternal Radio, στο επόμενο ραντεβού μας Τετάρτη 10 το βράδυ.

καλό βράδυ σε όλους και μέχρι το επόμενο μας ραντεβού από τον Πάνο Καλογρίδη και τη ραδιογραφία. Sign off, τέλος για απόψε.

0: αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, στο Eternal Radio.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή.

0: Έχουν ζώα, τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic Despel και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό